0: Αλλο.
1: Κοί. Τα ταμί, όσοι τα μείνετε ουαχίβα, όσοι τα μείνετε ουαχίβα, πέα με είχε ουα, είχε πομπονίνι, ε. Πέα κοί τα ου προγράμμα είναι ο κόκο, κοί προγράμμα είχε κοί ngαχιλέ, ο εγγέν κόουλα, είχε πομπονίνι. Κοί α, τε ουα του πέ, τα ου φάση ταλτάρι, μο τα ου ταλτάρι άι, κοί είχε τα ου προγράμμα, κοί α, ουένα ελέν τον του φούα και καουμάι, πέα πέ, κοί α, ο νεβέλα, είχε πομπονίνι. Ai a coita o fast dali e nico o atuia e pompomini per magmo tolgo to pe mo me mai e ngalu ea per pe foki ki ngalu o pe malo